Φωνάζει, δηλητηριό μου στάζει. Κάνε το μοντάζι, σου φύλλα με γεμίδι στάζει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα όρια.

0: ένα χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχηστράδα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

καράβι που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα τα άστρα και

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

κουζγάμου σου αγάπη μου. Λουλούδια θα σου στείλω. Για να θυμάσαι στη ζωή.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 5 Οκτωβρίου,

0: Γιορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης.
1: It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen.
0: Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπεν ο Κύριος, «Αλίμονο όμως εσάς τους πλούσιους, γιατί την αμοιβή σας την έχετε πάρει ήδη σε αυτόν τον κόσμο. Αλίμονο σε εσάς που τώρα είστε χορτάτοι, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα θρηνήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο, αν όλοι οι άνθρωποι σας επενούν, γιατί το ίδιο έκαναν και οι πρόγονοί τους τους ψευδοπροφήτες. Σε εσάς όμως που μ' ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες και προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σε όποιον σε χαστουκίζει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Και αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην τον εμποδίσεις να πάρει και το πουκάμισο. Σε όποιον σου ζητάει κάτι, δίνε το. Και αν κάποιος σου πάρει αυτό που σου ανήκει, μη ζητάς να σου το επιστρέψει.
2: The Gospel reading is according to Saint Luke. The Lord said to the Jews who had come to him, Woe to you that are rich, for you have received your consolation. Woe to you that are full now, for you shall hunger. Woe to you that laugh now, for you shall mourn and weep. Woe to you when all men speak well of you, for so their fathers did to the false prophets. But I say to you that hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. To him who strikes you on the cheek, offer the other also. And from him who takes away your coat, do not withhold even your shirt. Give to everyone who begs from you. And of him who takes away your goods, do not ask them again.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Την Τρίτη αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Η επίσκεψη γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Δύο νέοι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που ξέσπασαν τα ξημερώματα σε υπαίθρια γιορτή στη Βιέννα της Τζόρτζιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από 1.000 βρίσκονταν άνθρωποι στην περιοχή όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Στη Γαλλία έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω της ασφικτικής οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη. Στην Ισπανία 2 νεκροί και

0: ένας εισαγνόμενος από την κακοκαιρία στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία. Τώρα, το FBI συνέλαβε 34χρονη που κατηγορείται ότι κατασκόπευε τον γιο του Προέδρου της Ταϊβάν για την Κίνα. Στην Ισπανία και πάλι πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε την απόφαση του λόγω της απόρριψης των νομοθετικών διαταγμάτων για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα μετρά τις πληγές της Κρήτη μετά την πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, υποδομές και αγροτικές καλλιέργειες. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,49% και στις 51.176,96 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Senators παίζουν σήμερα στις 7.30 οι Bruins, με τους Las Vegas Riders θα παίξουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Νεφελώδης ο καιρός σήμερα με τον υδράργυρο στους 70 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, ηλιοφάνεια αύριο και μεθαύριο με το θερμόμετρο στους 65 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Want quality service that will enhance your smile and your dental hygiene? Dr. Mark Panokas of Advanced Dental Associates will not disappoint. Guaranteed to provide you with that heavenly smile that you truly deserve, Dr. Panokas will deliver the best treatment plan to address your personal needs. Everyone deserves a healthy smile to convey a sense of warmth and confidence. So schedule your next appointment with Dr. Panokas at Advanced Dental Associates, conveniently located at 8 Cedar Street, Suite 65 in Woburn, Massachusetts. Visit his website at www.advanceddentalassociates.com or call at 781 1-937-3050.
2: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
3: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
4: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέντ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Nicoletta Papadogiani every Sunday morning right here on WNTN Radio.
4: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
6: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.

0: χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Σάμερβιλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401...
0: Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Κώστας Provision Company.
2: And now, it's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sitarides family. Pyrrhos Dimas is a former weightlifter and Greek politician. He is currently the technical director for USA Weightlifting, having taken that position in June 2017. Dimas has also been involved in politics as a member of the Hellenic Parliament from 2012 to 2015. Dimas is the most decorated Greek athlete in the Olympics and is widely considered one of the greatest weightlifters of all time, having been 3 times Olympic gold medalist. In his 4th Olympiad, a knee injury notwithstanding, he won the bronze medal and 3 times world champion. He was named the Greek Male Athlete of the Year for the years 1992, 1993, 1995 and 1996.
0: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Την Τρίτη αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Η επίσκεψη γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Δύο νέοι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που ξέσπασαν τα ξημερώματα σε υπαίθρια γιορτή στη Βιέννα της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από 1.000 βρίσκονταν άνθρωποι στην περιοχή όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Στη Γαλλία έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω της ασφικτικής οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη. Στην Ισπανία, δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από την κακοκαιρία στην Καταλωνία, στη βορειοανατολική Ισπανία. Τώρα, το FBI συνέλαβε 34χρονη που κατηγορείται ότι κατασκόπευε τον γιο του Προέδρου της Ταϊβάν για την Κίνα. Στην Ισπανία και πάλι πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε την απόφαση του λόγω της απόρριψης των νομοθετικών διαταγμάτων για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα μετρά τις πληγές της η Κρήτη μετά την πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, υποδομές και αγροτικές καλλιέργειες. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,49% και 51.176,96 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Senators παίζουν σήμερα στις 7.30 οι Bruins, με τους Las Vegas Riders θα παίξουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Νεφελώδης ο καιρός σήμερα με τον υδράργυρο στους 70 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, ηλιοφάνεια αύριο και μεθαύριο με το θερμόμετρο στους 65 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
2: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
3: There's an old New England saying for just about everything in life, but our favorite is this one. Use only the finest 100% Arabica beans. We're the New England Coffee Company, and we've been perfecting the art of coffee roasting for over 85 years. All that experience has created a reputation for exceptional coffee, so that every cup is rich, satisfying, delicious, in the New England tradition. New England Coffee, available at your local supermarket.
4: Are you ready for New England weather? Solomon Tire is, with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy four Bridgestone tires. Or save on four Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with a purchase of four Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
5: Don't miss these special deals all this month, only at Solomon Tire.
2: Κόσμος Ρέστοραντ στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Ρέστοραντ, πάτε και φάτε. Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.

0: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επιστευτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newbury Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
3: It's a great American success story.
2: He's involved in a number of businesses.
4: He's a great role model.
2: He's got plenty of ideas on how to bring change.
5: Enlist the support of business leaders, elected officials.
2: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
6: Great American, a great New Yorker.
7: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
8: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
0: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
1: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
9: Hi, καλημέρα. This is Art Stammers of AWS

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Την Τρίτη αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Η επίσκεψη γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Δύο νέοι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που ξέσπασαν τα ξημερώματα σε υπαίθρια γιορτή στη Βιέννα της Τζόρτζιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από 1.000 βρίσκονταν άνθρωποι στην περιοχή όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Στη Γαλλία, έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω της ασφιχτικής οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Στην Ισπανία, δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από την κακοκαιρία στην Καταλωνία, στη βορειοανατολική Ισπανία. Τώρα, το FBI συνέλαβε 34χρονη που κατηγορείται ότι κατασκόπευε τον γιο του Προέδρου της Ταϊβάν για την Κίνα. Στην Ισπανία και πάλι πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε την απόφαση του λόγω της απόρριψης των νομοθετικών διαταγμάτων για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα μετρά τις πληγές της Κρήτη μετά την πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, υποδομές και αγροτικές καλλιέργειες. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,49% και 51.176,96 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Senators παίζουν σήμερα στις 7.30 οι Bruins, με τους Las Vegas Riders θα παίξουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Νεφελώδης ο καιρός σήμερα με τον υδράργυρο στους 70 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, ηλιοφάνεια αύριο και μεθαύριο με το θερμόμετρο στους 65 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.
2: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
3: Grecian Echoes is presented to us on behalf in part by the Davos family for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
4: Every Tuesday and Wednesday from noon to 2, it's Mike Janity's Disco Dance Party. Playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
5: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
6: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
7: Χωρίς η μοίρα τους ανθρώπους. Τα ειδόνια αλλάζουν φωλιά.

0: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620.
1: For more than four generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more. TCB is there with open doors. Stop by their locations in Roslindale, Charlestown,

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Ναι, ξεκουράστηκα μια εβδομάδα και βέβαια είμαι έτοιμος να σας συνεχίσω να παρουσιάζω το πρόγραμμα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Είναι εκεί, στην Ελλάδα μας, στην Κρήτη. Α, ναι. Δυστυχώς ανυπολόγιστα ζημιές από τις καταστροφές που έφερε η βροχή 5 μέρες τώρα. Στην Αμερική μας, η αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τένεσί, που παραμένει ακόμη νοσηλευόμενη. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνη Αυγουστώνη με 45-50 βαθμούς, χαμηλότερη θερμοκρασία στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη, Λιακάδα με 60 βαθμούς και αύριο βράδυ με 45-50. Μπράβο μας. Μπαίνουμε κανονικά στο φθινόπωρο, έτσι. Τα υπόλοιπα νέα βέβαια αργότερα. Απόψε θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο εκλεκτός αυτός καλλιτέχνης έχει γενέθλια σήμερα, 57 χρονών, χρόνια του πολλά, και λίγο αργότερα θα σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό του. Αλλά λόγω της μια εβδομάδα vacation ξέχασα απόψε να φέρω το CD του και ψάχνω τώρα τελευταία ώρα στο ίντερνετ να βρω ένα κανονικό του πρόγραμμα. Το βρήκα τελικά. Για να δούμε, να ακούσουμε τι έχουν στο ίντερνετ. Μάλλον medley το λέει στο ίντερνετ. Για να ακούσουμε.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμενιάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε τραγούδια αθάνατα λαϊκά με στίχους Αλέκου Σακελάριου από τον ελληνικό σινεμά. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

the fall camp for this year for grade 6 to 12 of the Metropolis of Boston. It will take place on Saturday, October 10th to Monday, October 12th. For details and registration, please log in to metropolisofbostoncamp.org or call 617-651-1369. Και βέβαια ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαζιτοκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Θόδωρο και τις δύο Κυριακές στο δικό μου. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

Γιάννης Κότσιρας. Γεννήθηκε 5 Οκτωβρίου το 69 στην Αθήνα. Δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής, έντεχνης και λαϊκής μουσικής. Άρχισε τη μουσική του, δηλαδή 57 χρονών, χρόνια του πολλά. Άρχισε τη μουσική του σταδιοδρομία το 90, τραγουδώντας ρεμπέτικα και λαϊκά. Συνολικά έχει κυκλοφορήσει 10 studio albums, 3 albums με ζωντανές ηχογραφήσεις, μία συλλογή με επιτυχίες του και επανεκτελέσεις στα κλασικά έργα του. Άλλων, πολλών άλλων συνθετών, Μίκη Θοδωράκη, Μίμη Πλέσσα και άλλων. Το 96 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Αθώος Ένοχος». Ακολούθησαν οι δίσκοι «Μόνο ένα φιλί» και «Φύλακες Άγγελος» το 99, σε μουσική που έγραψε ο Αντώνης Μιτζέλος. Έχει συνεργαστεί ο Γιάννης Κότσιρας με πολλούς καλλιτέχνες και συνθέτες και συγγουρούς. Μας έχει δώσει αρκετά υπέροχα τραγούδια. Επί σκηνής συνάντησε τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Δημήτρη Μπάση, μια παρέα που έκαναν μοναδικές στιγμές συναυλίες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιάννης Κότσιρας, 57 χρονών, χρόνια του πολλά.

Janičko žira zibon. 57 χρονών σήμερα, χρόνια του πολλά. Πέντε και 32 ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού ήδη από πρώτη του μηνός στη δεύτερη ώρα, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και ίσως έχετε παράσιτα σε μερικά μέρη πέρα από το 128. Γι' αυτό σας συνιστώ να συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ για να έχετε πλήρες σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμβατικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, επίσημη επίσκεψη του Μάρκο Ρουμπίο τη Δετάρτη. Στην Κρήτη, ανυπολόγιστες ζημιές από τις καταστροφές που έφερε η βροχή 5 μέρες τώρα. Στα παγκόσμια νέα, κλίμα έντασης προκαλούν οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Στην Αμερική μας, η αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τένεσί παραμένει νοσηλευόμενη. Οι New England Patriots πολέμησαν χθες και νίκησαν στο Buffalo, μπράβο τους. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής, και ο καιρός, καθαρό στερέωμα από όσο θυμίζουν Αποστόλη με 45-50 βαθμούς, χαμηλότερη θερμοκρασία στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη, Λιακάδα με 60 βαθμούς και αύριο βράδυ με 45-50 βαθμούς πάλι. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Θα συνεχίσω τώρα με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Απόψε θα ακούσουμε τρία τραγούδια από το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ τραγουδιού που έγινε στη Θεσσαλονίκη το 1959.

Πρώτο βραβείο πήρε βέβαια η σύνθεση του Χατζηδάκη. Ξέρω κάποιο αστέρι με την Άννα Μουσκουρή.

Παρντών, λάθος έκανα. Πόρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ. 10 μέρες και να ξεκούρασε και κάνω λάθη ήδη. Λοιπόν, το πρώτο βραβείο

0: είναι άνοιξη.
1: Κάπου υπάρχει αγάπη μου. Του Χατζηδάκη κι αυτό βέβαια. Με τον Τόνι Μαρούδα, τη Τζένι Βάνου και το Τρίο Μορένο.

Το δεύτερο είναι το «Ξέρω κάποιο αστέρι», δεύτερο βραβείο. Σύνθεση, δεν είναι του Βαζιντάκη αυτό, α, τώρα το προσέξα. Η σύνθεση του Μίμη Πλέσσα με στίχους Κώστα Πλετεντέρη. Το ερμηνεύει εδώ η Νάνα Μουσούρη.

να λαμούζει βέβαια, μαζί με το τρίο Καντσόνε. Και το τρίτο, το τραγούδι του Χατζητάκη, ο Ημιτός, με την Ανάμου Σκουρή και αυτό,

Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6:14 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

6 και 7 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το internet WNTN.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα από τις 6 και μετά, και από την 1η Νοεμβρίου και στις 2 ώρες, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Πάντως συνεχίζει να καλύπτει το σήμα την Μίζουν Αποστόνη μέχρι το 128, παραπέρα ίσως με δυσκολία. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη. Θα υπογράψει αμοιβαία μνημόνια συνεργασίας, προθέσεων και κατανόησης. Και βέβαια θα ζητήσει την πρόοδο του, θα συζητήσει την πρόοδο του αγωγού από Αλεξανδρούπολη σε Βουλγαρία και Ρουμανία μετά.

απώλεια και την προετοιμασία από την πανταχού παρούσα πρέσβη κυρία Γκυλφόιλ. Στην Κρήτη προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα από τις καταστροφές που έφερε η βροχή 5 μέρες τώρα, ανυπολόγιστες ζημιές, δρόμους διαλυμένους, σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια σταμένα στη λάσπη, χιλιάδες στρέμματα βυθισμένα στο νερό. Στα παγκόσμια νέα, σε κλίμα έντασης, συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία μετά από τα βίαια επεισόδια της περασμένης εβδομάδας σε αρκετές πόλεις, με εκπαιδευτικούς και συνδικάτα να δηλώνουν ότι θα διαδηλώσουν στο πλευρό των μαθητών αύριο Τρίτη, με σκοπό να τους καλμάρουν, ενώ οι εκπρόσωποι των διευθυντών συζητάνε με το Υπουργείο. Στη Βραζιλία, η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση δεν ανέδειξε νικητή με 51% και έτσι ο τωρινός πρόεδρος Ντασίλβα και ο πρώην Μπολσονάρο θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο την 25η Οκτωβρίου. Στην Αμερική μας, η αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τένεσί, που παραμένει νοσηλευόμενη, συνδεδεμένη με αναπνευστήρα, είχε προκαλέσει ανησυχίες ήδη πριν από τη διαδικασία, σύμφωνα με πρώην δικηγόρο της, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι επιπλοκές που σημειώθηκαν δεν ήταν απρόβλεπτες, δεδομένου ότι είχε προειδοποιήσει για προβλήματα στις φλέβες της. Η νεαρή φοιτήτρια που κατήγγειλε το ονοματικό βιασμό της στο Cornell University της Νέας Υόρκης λαβαίνει τώρα απειλές για τη ζωή της. Νοσοκομιακό αεροπλάνο με 6 άτομα από Βερμούδα για Βοστόνη το Σάββατο χάθηκε από το ραντάρ λίγα μίλια πέρα από το νησί Νανετάκετ, όπου σήμερα οι αρχές εντόπισαν συντρίμμια. Οι New England Patriots πολέμησαν χθες και νίκησαν στο Buffalo 29-20 το σκορ, μπράβο τους. Καθαρό στερέωμα απόψε θυμίζουν από Βοστόνη με 45-50 βαθμούς, χαμηλότερη θερμοκρασία στα Μεσόγεια, αύριο Τρίτη Λακάδα με 60 βαθμούς και αύριο βράδυ με 45-50 πάλι εδώ στη Βοστόνη. Και το παράνομο τμήμα ICE της μεταναστευτικής υπηρεσίας του κυρίου Τραμπ αγόρασε, λέει, 4.000 ρομπότ με 1,5 εκατομμύρια δολάρια για ασφαλέστερη σύλληψη παράνομων μεταναστών, χωρίς να εξηγήσουν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν στο δημιουργούμενο αστυνομικό κράτος Αμερικής. Αυτά από τα νέα απόψε.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Rock.

Μπορεί Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Ναυροζώνη. The Fall Camp of the Metropolis of Boston for grade 6 to 12 will take place Saturday, October 10th, this coming Saturday, through October 12th, Monday. For details and registration, please log on to metropolisofbostoncamp.org or call 617-651-1369. Ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μαζιροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου. Στου Θόδωρου Κυριακή 8 Νοεμβρίου και Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, 6:30 με 7, καθώς προείπα, θα ακούσουμε τραγούδια, λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό σινεμά με στίχους Αλέκου Σακελάριου. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιώργο Ντάνη και να υπενθυμίσω το βιβλίο του Go Far, Give Back, Live Greek, a memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 5η Οκτωβρίου, Χαριτίνης, Ευδοκίμου και με Μέλχης, μάρτυρος, και Μεθοδίας σαν Κιμόλο. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 22 Σεπτεμβρίου, Φωκά Ιερομάρτυρος, Φωκά Κυπρού και Ισαάκ και Μαρτίνου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή μας λέει πως σαν σήμερα, 5η Οκτωβρίου, το 869 συνέρχεται η 8η Οικουμενική Σύνοδος και καταδικάζει την εικονολατρεία. Το 1825 λύγει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογίου από τον Κιουταχή. Το 1850 πέθανε ο Λογίνος Χέιντεν, Ολλανδικής καταγωγής Ρώσος Ναύαρχος, ήταν ο διοικητής της Ρωσικής Ναυτικής Μοίρας στην Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Γι' αυτό έχει ονομαστεί και μια οδός στην Αθήνα, οδός Χέιντεν. Το 1864 γεννήθηκε ο Γάλλος Λουί Λιμιέρ, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του τον Αύγουστο κατασκεύασαν το 1895 την πρώτη κινηματογραφική μηχανή. Το 1864 καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερός από τη φώνα η Καλκούτα Ινδίας και περίπου 60.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το 1882 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Γκόντερντ, Αμερικανός φυσικός, από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Τουρκίας στο μέτωπο των συμμάχων και του Μαυροβουνίου, για στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο βέβαια. Το 1930 τίθεται σε ισχύ η σύμβαση για την εγκατάσταση αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων στην Αθήνα και στον Πειραιά. Το 1951 το τάγμα του Ελληνικού Εξαρτητικού Σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 κοντά στον ποταμό Ιντζίν. Μάλιστα. Το 1962 στη Βρετανία οι Beatles κυκλοφορούν την πρώτη τους επιτυχία με τίτλο Love Me Do. Το 1969 δίνεται στην κυκλοφορία η νέα οδική αρτηρία Κορίνθου Πατρών και τέλος σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου, το 1974 ο Αμερικανός David Kunst ολοκληρώνει το γύρο του κόσμου περπατώντας, καλύπτοντας 14.450 μίλια σε 4 χρόνια, αλλάζοντας 21 ζευγάρια παπούτσια. Μάλιστα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο το τόν μας. Μόφο και ντόλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαζείτε πατροφόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το τελευταίο ημίωρο, κάθε βράδυ, είναι προσφορά των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Στο απόψινό αφιέρωμα μιλάμε για τον Αλέκο Σακελάριο. Θεατρικό συγγραφέα, στιχουργό πολλών ελληνικών τραγουδιών, δημοσιογράφο και σκηνοθέτη. Γεννήθηκε στην Αθήνα 7 Νοεμβρίου το 1913, πέθανε 28 Αυγούστου το 1991. Οι νομικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εκτοπίστηκαν από πολύ νωρίς από τις ζωηρές δημοσιογραφικές του ανησυχίες. Εργάστηκε σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες: Ελεύθερη Ελλάδα, Ακρόπολης, Καθημερινή, Απογευματινή, Ελεύθερος Κόσμος, Εθνικός Κήρυξης, Ελεύθερος Τύπος και άλλες. Άλλοτε ως ρεπόρτερ, άλλοτε ως χρονογράφος και πότε ως ευθυμογράφος. Το 1935 έγραψε το πρώτο θεατρικό του έργο με τον τίτλο «Ο Βασιλιάς του Χαλβά». Εργάστηκε επίσης στον κινηματογράφο ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης και έγραψε έργα για το θέατρο. Συνεργάστηκε κυρίως με τον Χρήστο Γιανακόπουλο και έγραψε μόνος ή σε συνεργασία με αυτόν 200 θεατρικά έργα και 60 κινηματογραφικά σενάρια. Γνωστότερα από αυτά, βέβαια, οι Γερμανοί Ξανάρχονται, Θανασάκης ο Πολιτευόμενος, Δεσποινής ετών 39, η Θεία από το Σικάγο, Ένα Βότσαλο στη Λίμνη, Καλώς ήλθε το Δολάριο, Τα Κίτρινα Γάντια και πάει λέγοντας. Α, Χτυποκάρδια στο Δανείο, Η Σοφερίνα, Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Α, βέβαια. Ο Αλέκος Σακελάριος έγραψε επίσης πάνω από 2.000 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως «Σπιτάκι μου παλιό», «Παλιά γειτονιά», «Άστε τα μαλάκια σου ανακατεμένα», «Θα σε πάρω να φύγουμε», «Να καθόμουν απλάι σου», «Το μονοπάτι», μαζί με τον Χρήστο Γιανακόπουλο αυτό, «Βρέμαν όλοι τραμπαρίφα», «Ένα βράδυ που βρέχε» και πολλά άλλα. Τιμήθηκε με πολλά ελληνικά και ξένα βραβεία. Πέθανε το 1991 και κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών σε οικογενειακό τάφο. Τα τελευταία χρόνια του συμπαραστεκόταν η σύζυγός του Τίνα και είχε δύο κόρες. Αλέκος Σακελάριος. Θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος και συνοθέτης και προπαντός στιχουργός.

Άνοιξε κι άλλη μπουκάλα. Άλλη μια σύνθεση του Σουγιού, σε στίχους Γιανακόπουλου και Σακελαρίου.

άρχισαν τα όργανα. Με την Εύα Στήλ, του Σουγιού, σε στίχους Γιανακόπουλου και Σακελάριου.

Ασπάκια το παλιάμπελο, λέει η Ρένα Βλαχοπούλου. Σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Γιαννακόπουλου και Σακελάριου.

0: της ο τροχός.
1: Λάθος ανακοίνωσα. Εντάξει. Συγγνώμη, ο Φώτης Πολυμέρης ήταν αυτός στο τραγούδι αυτό. Να σας υπενθυμίσω πως το τελευταίο ημίωρο με τα υπέροχα αυτά τραγούδια, είναι προσφορά των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

ο Δημήτρης Χόρν, σε μια σύνθεση του Χατζηδάκη από την ταινία του Σακελάριου «Αλίμονος στους νέους».

Έχω ένα μυστικό από την ταινία του Σακελάριου, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

Η Φούστα η Κλαρωτή, τι θυμάστε, με τον Βασίλη Αλωνίτη, από την ταινία του Σακελάριου Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο. Σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

0: Ο Βασίλης Σαλονίτης ερμήνευσε επίσης και το άλλο τραγούδι «Αχ βρε παλιό μισοφόρια» από την ίδια ταινία. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο.
1: Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο.
0: Όχι το φεγγάρι, σε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Τα μισοφόρια.

από τη Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο. Επίσης το τραγούδι Γαρίφαλο στα αυτή με τον Πιθικότσι. Σύνδεση Χατζηδάκη. Στους στίχους Αλέκου Σακελάριου.

0: Ναι, και το σήκω χόρεψε σιρτάκι. Από την ταινία του Λάκου Σακελάριου «Η κόρη μου η σοσαλίστρια», μουσική Γιώργου Ζαμπέτα.
1: Σήκω χόρεψε σιρτάκι,
0: ναι. Με την Αλίκη και την παρέα της.

0: Και το τελευταίο με την... Δεν τα Βλαχοπούλου.
1: Ας πάει και το παλιά μπελοδενιάς.
0: Την αμίμητη.
1: Παλιά

τραγούδια ελληνικά από τον σινεμά, από τη χρυσή εποχή του σινεμά, του ελληνικού σινεμά, δεκαετία του 60, με στίχους Αλέκου Σακελάριου. Ακούσαμε απόψε εδώ στο Ημίωρο τον αδελφό Σκάλκου Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να επαναλάβω, ο Αλέκος Σακελάριος είχε γεννηθεί 7 Νοεμβρίου του 1913 και πέθανε 28 Αυγούστου του 1991.

0: Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη. Και να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!
1: Ας πάει και το παλιάβελο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Τον κόσμο στα παπούτσια μου το γράφω.

0: πλαίσιο σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Grecian Echoes on 1550 WNTN in Boston and streaming around the world at www.wntn.com and www.grecianechoes.com.

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.